0: Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν

0: Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
2: This is LGR.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: The Cypriot Community Centre invites you to our popular Bingo and Souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including Souvlaki and first game. Call us on 020-8881-2229 to book. Or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU, or email us on cycc6363@gmail.com.
3: Ακούτε LGR.
4: 3, 2, 1.
5: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
4: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
5: No, you're not.
4: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
5: I'm Elizabeth Chapman. I know.
4: And I'm Tony J.
5: All right, can we start again?
4: Go on then.
5: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: And I'm Tony J.
5: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
4: I'm Budger.
5: I'm talking.
4: Sorry.
5: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Villares, and Banta. All four, I give up.
4: Something to look forward to. And then, got it?
5: Nah.
4: Have you finished what you wanted to say?
5: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
4: I'm Budger.
5: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govenda.
4: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
6: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια

0: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Laden Brick Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

LGR 103,3. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

το ένα βλέμμα σε ρωτάει να δει αν με σκεφτόσουν λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες ναι συχνά.

με ρωτούσες τώρα τι. Αν ίσως με ρωτούσες πού τραβάμε, θα σου λέγα ο αέρας

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Έχω μια τάση για το λάθος και δεν λογαριάζουμε ακεραιές. Μα η μοναξιά μου σαν

0: Με χτυπήσεις, θέλει χάδι να με πιάσεις και μαγιά να με τραβήσεις.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Εδώ LGR στους 103.3 στα FM. Good morning from the LGR family. Today of course is Tuesday 22nd of September. Σήμερα είναι Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά σ' όσους έχουν την ονομαστική τους γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στο Ζωγραφιά, Λοΐζος, Φωκάς, Φωκής, στη Λουίζα και Κοσμάς. Και αν έχετε κάποια γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά για τα γενέθλια σας. Happy birthday, happy name day from the LGR fam. Και πάμε εδώ, Αντώνης Ρέμος. Και θα πρέπει.

Καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Εδώ το LGR στους 103.3. Όπως είπαμε, σήμερα είναι Τρίτη, εννοείται Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, και έτσι είμαστε εδώ με μία αγκαλιά από τραγούδια. Τραγούδια αφιερωμένα σε εσάς, τους καλούς μας φίλους ακροατές. Και μόλις ακούσαμε κάτι από Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός που έρχεται στο Λονδίνο την 5η 22 Οκτωβρίου στο Iconic Royal Albert Hall. Και Proud Official Radio Partner, χορηγός επικοινωνίας στο LGR. Up next, beautiful duet Yannis Bloudarkos και Katerina.

Γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να ακούσουμε ένα κλασικό πλέον τραγούδι από Γιάννη Σπάριος. Ποιος το θυμάται αυτό, αν δεν είχα και εσένα. Ή μάλλον θα ήταν παρέα με το ραδιόφωνο του, ραδιοφωνάκι του, και συντονισμένος στο LGR ο κύριος Γιάννης Σπάριος.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα παρικία. Good morning again from the LGR fam. What a lovely start today. Sunshine, sunshine in London. Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός μας σήμερα. Τι πέσει με το καιρό. Σήμερα ο καιρός θα είναι ξηρός και ζεστός με ηλιοφάνεια, αν και κατά τόπους θα περάσουν νεφώσεις από τα δυτικά, ειδικά το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Απόψε ο καιρός θα παραμένει ξηρός και με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας καθαρού ουρανού και λίγες νεφώσεις κατά τόπους.

πολύ ωραίο τραγούδι να μας χωρίσουν. Δεν απορούνε. Και αυτή είναι η Εύη Κουρκουδίνη. Ένα νέο τραγούδι. Το κόμμα ξεκνά εδώ. Breakfast αλλά ελληνικά. Και σε ένα καινούριο εκτέλεση Γιάννης Πλουταρχός,

Καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Εδώ LGS μέσα από την εκπομπή μας Breakfast αλλά ελληνικά. Λοιπόν, σήμερα γνωρίζετε ότι είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ναι, μάλιστα. Θα ακούσετε καλά. Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο πρώτο ξεκίνησε στη Γαλλία το 1998 και καθιερώθηκε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2000. Δηλαδή υπερπατά, πολύ περπάτημα. Αφήστε το αμάξι στο σπίτι. Πολύ κίνηση έτσι να κάνουμε με τα πόδια μας. Κάνει καλό το περπάτημα μάλιστα. Today is the European Day of... Quite literally walking. No transport, no cars. Just the use of our good feet and legs. Designated by the European authorities in 2000. Όσοι μας ακούνε τώρα μέσα από τα κινητά σας, στο πρωινό περπάτημά σας, πολύ ωραία. Και πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται που περπατάς.

εδώ LGR στους 103.3 στα FM. Είμαστε μάλιστα και στο digital online στο lgr.co.uk. Smart speaker, play London Greek radio. Και μέσα το έξυπνο κινητό σας, κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας έχετε στην τσέπη σας. Download London Greek Radio straight from the App Store. Και μάλιστα σήμερα και είναι η μέρα ελληνικού εμπορίου. Η μέρα ελληνικού εμπορίου καθιερώθηκε το 2005 μάλιστα με πρωτοδουλία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και γιορτάζεται εκτότε κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, πάμε για τα ψώνια μας. Σε λίγο μάλιστα, ναι. Today, of course, in Greece is the day of the Greek shops, a celebration of Greek commercial business dedicated from 2005, and it's celebrated on this very day on the 22nd of September. Κάνω κάποιες εκπτώσεις, δεν το γνωρίζω αυτό. Σε βρήκα, έχω απαντήσει. Let's continue here with all of our tunes dedicated to you wherever you are in the world. Hello LGRs.

0: Ελλάδα. Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 07710 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Spoil for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφύλω πάπου. Εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: This is LGR.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3 μας φέρνει πιο κοντά.

Εδώ LGS στους 103 και 3 στα FM. Λοιπόν, θα δούμε τι παίζει με τον καιρό μας σήμερα. Σήμερα ο καιρός θα είναι ξηρός και ζέστος με ηλιοφάνεια, αν και κατά τόπους θα περάσουν νεφώσεις από τα δυτικά, ειδικά το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Και για απόψε θα παραμένει ξηρός με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, καθαρού ουρανού και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. A sunny day for London. She remaining dry and sunshine. Highest temperatures at 24.

0: μετά το χαρακτηριστικό ήχο αφήστε το μήνυμά σας.
1: Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια μου.
2: Είμαι στο ραδιόφωνο ακόμα.
1: Τι να σου πω, σε ψάχνω όλη μέρα στο τηλέφωνο. Πάω να τρελαθώ.
2: Αυτό είμαι δουλειά.
1: Δεν

0: ξεκάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας, καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας

Αυτά από μένα για σήμερα. Και μέσα από την πρωινή μας εκπομπή Breakfast αλλά ελληνικά. Αμέσως μετά θα έχουμε για σας σχεδόν almost non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR. Μία με τέσσερις ο Βασίλης Παναγίου, τέσσερις με εφτά ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, εφτά με δέκα η Κατερίνα Νεοκλέους. Η οικογένεια του LGR θα σας κρατήσει συντροφιά σήμερα, παρέα με το LGR Family. LGR Fam. And if you're on the go, then do please check out the application. Download London Greek Radio. Στο έξυπνο κινητό σας. Take us wherever you are. Με ένα μόνο κλικ στο κινητό σας. Από μένα καλή συνέχεια. Keep it locked in. Keep it LGR.

0: CGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio. Στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή τάμπλετ σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Και ο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-81-00.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course and because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Looking for the right secondary school for your child? Experience everything Laurel Park School has to offer at their open evening on Wednesday, the 7th of October, from 5 p.m. till 8 p.m. Take a guided tour of their facilities, meet their dedicated team, and hear directly from head teacher, Ms. Christoffi. Find out how we help every student succeed by booking your spot now at laurelparkschool.co.uk or join them on the night. Together, they empower every student to learn, persevere, and succeed. Experience everything Laurel Park School has to offer.
4: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά Πίνγκο και Σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι Πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Έναν νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
7: Πάστα, let's go.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εν τίμια παιδιά.
5: Βαρόσι Λέτινγκς, 7263-81-00.
3: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
6: Βαρόσι Λέτινγκς, ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio. Στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
1: This is LGR.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου. 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, μείνετε μαζί μου. Έχουμε αρκετά να πούμε και να κάνουμε. Θα ακούσουμε και κάποια παλιά λαϊκά για σας που σας αρέσουν. Για μας που μας αρέσουν. Θα ακούσουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις να διαβάσουμε για σας. Πολλή μουσική. Αυτά. Να δούμε για τον καιρό, σε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Λίγο παράξενος, κρύβεται ο ήλιος, ξαναβγαίνει, ξανακάνει η εμφάνισή του, ξανακρύβεται. Αλλά θα το δούμε αυτό σε λίγο. Επομένως, καλώς ορίσατε και είμαι σίγουρος ότι ναι, θα παραμείνετε μαζί μου για να περάσουμε καλά.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Αυτά. Λοιπόν, καιρός σήμερα 23 βαθμοί προς το παρόν, θα πάει στους 24 γύρω στις 2 και θα παραμείνει και ψηλά η θερμοκρασία μέχρι και την δύση του ήλιου που θα είναι στις 6:59 λεπτά, με την θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Και ψες είδαμε το φεγγάρι από νωρίς, αγαπητή κυρία Άννα, σήμερα θα το δούμε γύρω στις 10 περίπου, θα κάνει λίγο την εμφάνισή του. Θα ξημερώσει με το καλό 6:48 λεπτά, με τη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, αύριο από 13 μέχρι 23, και την Πέμπτη 21 βαθμοί θα είναι η υψηλότερη θερμοκρασία. Θα δούμε τα επόμενα βήματα, για να δούμε τώρα τι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά, 23 βαθμοί και ο ήλιος κάνει προσπάθειες να κάνει την εμφάνισή του. Για να δούμε αν τα καταφέρει.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Αυτά λοιπόν. Κάποια παλιά λαϊκά να ακούσουμε έτσι μέχρι και τις 2 που θα έχουμε το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Καλώς ορίσατε και πάλι και εύχομαι να μείνετε μαζί μου για να περάσουμε καλά, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020 8881 2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 9.30 λοιπόν και περιμένω ακόμα να χαιρετήσω όλους εκεί στο Edmonton τον καλό μου το φίλο τον Κόκο, τον κύριο Κίκο, τον κύριο Κορνίλιο, τον κύριο Σπύρο στο Southgate και όλους εσάς που σας αρέσει ο στρατός Κύπριος, γιατί έχουμε στρατός Κύπριος. Πάμε. Ο ουρανός αν κρεμιστεί.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: όλους, όλος ο κόσμος κι αν χαθεί, εμείς θα είμαστε μαζί. Χαιρετώ λοιπόν όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Να χαιρετήσω την κυρία Χριστάλα, να χαιρετήσω την κυρία Σόζη Κωνσταντινίδης, να χαιρετήσω όλο το προσωπικό εκεί, τον Λούι Σταυρή, να χαιρετήσω τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα για τη σύζυγό του, να χαιρετήσω επίσης και όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα και την υπόλοιπη οικογένεια του, την ομάδα του. Χαιρετώ την Βικτόρια, την Άννα, την Μαρία και όλους τους άλλους, και εντωμεταξύ και όλους τους Σαμώνες, και να πω ότι αυτή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου εκεί θα υπάρχει Pingo Night, πίνκο με σουβλάκι παρακαλώ. Η τιμή περιλαμβάνει σουβλάκια καθώς και μία κάρτα για να παίξετε το πρώτο παιχνίδι πίνκο. Ένα φύλλο κανονικά με 6 κάρτες. Και όπως μου είπε και η κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, 6 chances to win. Αυτά λοιπόν. Για να κλείσετε θέσεις, να κρατήσετε εισιτήρια, πάρτε τηλέφωνο στο 0208 881 2329 και κρατήστε θέσεις, ή κρατήστε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Στείλτε αν θέλετε και ένα email cycc6363@gmail.com και κρατήστε τραπέζι, κρατήστε με τους φίλους σας, να πάτε εκεί να περάσετε καλά. Ωραία. Λοιπόν, Pingo Night and Kebab this Friday 25th of September at 7 o'clock at the Cypriot Community Center. Book your tickets calling 0208-881-2329 or send an email to cycc6363@gmail.com. Εγώ λέω να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι σε όλους εκεί, ανεξαιρέτως. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Σε λίγο θα έχουμε δελτίο ειδήσεων από το ΡΙΚ. Μείνετε μαζί μας και μετά γυρνάει πίσω και πάλι εδώ να πούμε στην δεύτερη μας ώρα.

0: Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Λοιπόν, να χαιρετήσω όλους τους καλούς φίλους που είναι μαζί μου και να πω να παραμείνετε μαζί μου, γιατί έχουμε αρκετά τραγούδια διαλέξει, όμορφα τραγούδια, για να τα απολαύσουμε. Σε 2 λεπτά περίπου έχουμε το Δελτίο Ειδήσεων, θα το ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω να μπούμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Και έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις. Μείνετε μαζί μας. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Σημαντικό κύκλο επαφών με επίκεντρο το Κυπριακό αρχίζει μέσα στις επόμενες ώρες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα ώρα Κύπρου θα λάβει χώρα η συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν. Αναμένεται να υπάρξει μια πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τις παραπέρα κινήσεις των Ηνωμένων Εθνών και να ξεκαθαρίσει η αν η κυρία Ολκίν και οι συνεργάτες της έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξη του πολυσυζητημένου εγγράφου με τις συγκλήσεις και τις αποκλήσεις στις θέσεις των δύο πλευρών. Οι διαπιστώσεις των Ηνωμένων Εθνών επί του συγκεκριμένου ενδέχεται να καθορίσουν και τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Την Πέμπτη, γύρω στις 6 το απόγευμα, ώρα Κύπρου, θα λάβει χώρα η κομβική σημασία συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στο σημερινό πρόγραμμα του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη ξεχωρίζουν επίσης οι επαφές με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ και εν συνεχεία με το υψηλόβαθμο στέλεχος της Chevron Χαβιέ Λαρόσα. Με την τελευταία ομιλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη Γενική Συνέλευση, ανοίγει σήμερα η αυλαία της εβδομάδας υψηλού επίπεδου στη Νέα Υόρκη. Η φετινή Γενική Συνέλευση φέρει τον τίτλο «Αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη, διαχειριζόμενη τον μετασχηματισμό, ένας οργανισμός Ηνωμένων Εθνών που λειτουργεί για όλους». Το ενδιαφέρον κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα των εργασιών μαγνητίζει η παρουσία του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία αναμένεται να απασχολήσει την Γενική Συνέλευση αλλά και τις διμερείς συναντήσεις και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις σε επίπεδο ηγετών. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει την Γενική Συνέλευση αύριο στις 7 το βράδυ ώρα Κύπρου. Από το βήματος του Διεθνούς Οργανισμού, ο Πρόεδρος θα στείλει μεταξύ άλλων μηνύματα αναφορικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού και την πολιτική βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, θα ορίσει το στίγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, θα καταγγείλει για μία ακόμη φορά την τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή, καθώς και τις προσπάθειες του κατοχικού καθεστώτος για δημιουργία εντάσεων και νέων τετελεσμένων στο νησί. Με τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ να μην βρίσκεται επί του παρόντος στο πρόγραμμα του Λευκού Οίκου, ο Τούρκος Πρόεδρος πλέκει το εγκόμιο του Αμερικανού Πρόεδρου, χαρακτηρίζοντάς τον πολύτιμο φίλο. Μιλώντας σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη για τα 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε τον διάλογο του με τον Ντόναλντ Τραμπ ιδιαίτερα στενό, συνδέοντας την πολιτική συνεργασία των δύο χωρών με την ενίσχυση των εμπορικών και αμυντικών τους σχέσεων. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε μάλιστα ότι σημαντικό μέρος της πρόοδου στους δεσμούς των δύο χωρών οφείλεται στον προσωπικό διάλογο που έχει με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ερντογάν ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να διευρύνει τη συνεργασία της με την Ουάσιγκτον στους τομείς της ενέργειας, της πολιτικής αεροπορίας και της υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων της πυρηνικής ενέργειας και του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένεται να προσφωνήσει την Γενική Συνέλευση στις 6:20 το απόγευμα, ώρα Κύπρου. Επιχειρησιακό ρόλο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναλαμβάνει εκ νέου η Βρετανική Βάση Ακροτηρίου στην Κύπρο. Όπως ανακοίνωσε η Βρετανική κυβέρνηση, από την συγκεκριμένη βάση θα επιχειρεί αεροσκάφος ενέργειου ανεφοδιασμού της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας προς υποστήριξη σαουδαραβικών μαχητικών, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις των ανταρτών Χουθή. Το Λονδίνο διευκρινίζει πως το αεροσκάφος δεν πρόκειται να συμμετέχει σε επιθετικά πλήγματα εναντίον στόχων στην Ιεμένη, προσθέτοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Λουκ Πόλαρτ, δήλωσε ότι η αποστολή θα έχει αμυγός αμυντικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με την Βρετανική κυβέρνηση, η απόφαση ελήφθη έπειτα από επίσημο αίτημα του ΡΙΑΤ και η αποστολή σε πρώτη φάση αναμένεται να διαρκέσει μερικές εβδομάδες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι μπορεί να ανοίξει εκ νέου τα στενά του ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώσουν την στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στα Ιρανικά λιμάνια, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος. Ανέφερε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να ανακοινώσει επισήμως πως επιθυμεί την επίλυση της κρίσης μέσω της διπλωματίας και να συμφωνήσει σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της διαδικασίας. Υπογράμμισε την ίδια στιγμή ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για επανεκκίνηση των διπλωματικών επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μια άλλη εξέλιξη, η Τεχεράνη γνωστοποίησε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Μπεζεσκιάν και του Αμερικάνου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο των εργασιών της εβδομάδας υψηλού επίπεδου. Στην Ιεμένη, στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι περισσότεροι από 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τις τελευταίες 48 ώρες ως αποτέλεσμα αεροπορικών επιδρομών και συγκρούσεων μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των ανταρτών Χουθί. Οι πηγές επιβεβαίωσαν ότι 118 αντάρτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών, πέραν των θανάτων που καταγράφηκαν στο πεδίο της μάχης. Σημείωσαν ακόμη ότι κατά τις συγκρούσεις με τους Χούθη σκοτώθηκαν και 36 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις συνέλαβαν πολλούς αντάρτες. Αύξηση 11,3% στις τιμές του ντίζελ και 6,2% στις τιμές της βενζίνης καταγράφηκε στην Κύπρο τον Αύγουστο, συγκριτικά με τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Η αύξηση στην τιμή της βενζίνης ήταν η τέταρτη υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών σε αιτήσια βάση, στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 19,1%. Σχετικά με τον ντίζελ, αυξήσεις καταγράφηκαν σε 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις μεγαλύτερες στην Τσεχία 14,3%, στη Βουλγαρία 13,5% και στο Λουξεμβούργο 12,3%. Οι χαμηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε Ιταλία 5,2%, Ρουμανία 6,1% και Ολλανδία 6,2%. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το μήνα Αύγουστο, η μέση αύξηση στον ντίζελ ανήλθε στο 8,3% και στη βενζίνη στο 3,3%. Και το δελτίο καιρού. Απόψε θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 13 στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
3: Χαίρετε και πάλι. Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Πάντα είναι καλά. Και ευχαριστούμε πολύ για την καλή συνεργασία. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Καλό σας απόγευμα. Μείνετε μαζί μας. Περάσουμε καλά.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. This is London Greek Radio.

πήρε. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω για τις δύο παρικιακές εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν εδώ στην παρικία μας. Η παρικιακή, η οποία κυκλοφορεί και σαν έντυπο και την βρίσκεται σε διάφορα καταστήματα, όπως και εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, ή την παίρνετε στα σπίτια σας. Εμείς ευχαριστούμε την διεύθυνση που μας την αποστέλει εδώ στα γραφεία μας, ούτως ώστε την έχουμε κάθε εβδομάδα. Όσον αφορά λοιπόν την δεύτερη εφημερίδα, την οποία διευθύνει ο κύριος Μιχάλης Έλληνας, την Ελευθερία, αυτή μπορείτε μόνο να την διαβάσετε στο ίντερνετ. You can read Ελευθερία today, www.elευθερία.co.uk, www.elευθερία.co.uk, και μπορείτε να την διαβάσετε εκεί. Χαιρετώ τον κύριο Μιχάλη και την υπόλοιπη ομάδα του, και για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Τι άλλο έχουμε στα 20 λεπτά μετά τις 2, παρακαλώ. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Εύα μου, να είστε καλά. Επίσης θέλω να χαιρετήσω όλους όσοι παρευρέθηκαν ψες εκεί στην Εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green, όπου έγινε ο αγιασμός για την έναξη νέας περιόδου μαθημάτων της Βυζαντινής Σχολής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, την οποία διευθύνει ο Πάτερ Παλιούρας, και ευχαριστούμε Πάτερ Παλιούρα για την πρόσκληση. Ήταν μια πολύ ευλαβική τελετή, πολλής κόσμος, και μετά είχαμε και πρόσκληση να παρευρεθούμε στο hall εκεί του Αποστόλου Βαρνάβα, όπου προσφέρθηκαν εδέσματα, τσάι, καφές κτλ. Και γλυκά, παρακαλώ. Εκεί συνάντησα αρκετούς φίλους και ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάντησα και τον νέο γενικό πρόξενο και τον νυν γενικό πρόξενο και τον νέο γενικό πρόξενο. Ο νυν ήταν ο κύριος Οδυσσέας Οδυσσέος, ο οποίος παραμένει στην πρεσβεία σε μια πολύ σημαντική θέση, καθώς ο νέος ο γενικός πρόξενος, ο κύριος Πιέρος Πιερή, τον καλωσορίζουμε μαζί με την άλλη ομάδα των νεοφερμένων, και πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να του μιλήσουμε και εδώ, να μας πει για την παρουσία του εδώ και για τα σχέδιά του για το μέλλον. Συνάντησα και την κυρία Αντρούλα. Γεια σας κυρία Αντρούλα μου, τι κάνετε? Κυρία Αντρούλα, η οποία ενθουσιάστηκε. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας τα λόγια πάντοτε, κυρία Αντρούλα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να χαιρετήσω και την κυρία Μαρία και την κυρία Γεωργία, που τους αρέσει το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, το οποίο αρέσει πάρα πολύ και στην κυρία Αντρούλα. Κυρία Αντρούλα μου, σας υπερευχαριστώ, και πάμε να ακούσουμε το «Θέλω να πάω έσω μου», ένα τραγούδι λοιπόν, το οποίο τη μουσική έχει γράψει ο Κύπρος Ραλάμπους, ένας εξαιρετικός μουσικός συνθέτης. Η φωνή είναι του Ζαχαρία και η στίχη του Βασίλη Παναγή. «Θέλω να πάω έσω μου», αφιερωμένο σε όλους τους μετανάστες και ιδιαίτερα στους πρόσφυγες, οι οποίοι θέλουν οπωσδήποτε να γυρίσουν σπίτι τους. Πάμε.

0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θέλω να πάω έσω μου και να σας πω, θέλω για αύριο, κυρίες και κύριοι, αύριο Τετάρτη, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Αύριο είναι 23 Σεπτεμβρίου, από τις 12 έως τις 3, εκεί στο Ισόγειο, στο χώρο του ΚΑΦΕ, θα υπάρχει ιατρικό θέμα. Θα υπάρχουν κάποιοι ιατροί, ο Dr. Jay Thomas, με την ιατρική ομάδα του από το Cheshire Road Surgery, όπου θα μιλήσουν για καρκίνο του προστάτη και του εντέρου. Θα γίνει πληροφόρηση από την ομάδα Διαβήτη και έλεγχος αρτηριακής πίεσης. Όλα αυτά στηρίζονται από το British Heart Foundation και από το Haringey Diabetes Team και από το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, από το Δημαρχείο του Haringey. Αυτά. Λοιπόν, να είστε εκεί αύριο λοιπόν στις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3, όπου οι γιατροί είναι πρόθυμοι εκεί να σας μιλήσουν και να δεχτούν ερωτήσεις και να πάρετε απαντήσεις για ιατρικά θέματα που σας ενδιαφέρουν. Είπαμε ότι είναι ανδρικό το θέμα, η υγεία των ανδρών, η οποία έχει μεγάλη σημασία. Αυτά. Συγχαρητήρια στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και εύχομαι να έχουν καλή επιτυχία αύριο όλοι εκεί. Έχουμε κάποια διαφημιστικά, τα ακούμε και γυρνάει πίσω και πάλι. Μείνετε εδώ μαζί μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Looking for the right secondary school for your child? Experience

Η άλλη μεριά τη. Να μου λέει να μη σε αγαπώ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, κυρίες και κύριοι, έρχεται στο Λονδίνο την 5η 22 Οκτωβρίου στο Royal Albert Hall. Χορηγός Caris Capital και Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός, one of Greece's biggest stars. One night only at the Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October, sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Έλα, αγαπητέ Κωνσταντίνε, πάμε να δούμε για τις καμπάνες. Πες μας για τις καμπάνες.

Παριγυρό λοιπόν στο Λονδίνο, 5η 22 του Οκτώβρη στο Royal Albert Hall. Λοιπόν, υποσχέθηκα στο νερό καλλιτέχνη τον Τζορτζ Θεοδόρου, ο οποίος είναι γιος του καλού μου του φίλου του Πάμπου Θεοδόρου, νέος καλλιτέχνης με καινούργιο τραγούδι λοιπόν, και συμπτωματικά ο τίτλος είναι «Όνειρο». Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε ένα τραγούδι σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους, το «Όνειρο», διαφορετικό τραγούδι, απλά είναι ο τίτλος, είναι σύμπτωση. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό, αγαπητέ μου Τζορτζ Θεοδόρου, και να πω ότι ο Τζορτζ Θεοδόρου θα είναι στο τρίτο Bicommunal Cypriot Festival 26 που θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Ο Τζορτζ Θεοδόρου λοιπόν θα συμμετάσχει εκεί στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Λοιπόν, αναλυτικότερα το πρόγραμμα θα το έχω πολύ σύντομα και θα σας πω και ώρες, τι ώρες εμφανίζονται οι καλλιτέχνες και ποιοι οι καλλιτέχνες θα είναι. Προς το παρόν, να πάμε, αγαπητέ μου Γιώργο, George, να πάμε να ακούσουμε το όνειρο, και μετά από το όνειρο έχουμε διαφημιστικά. Λοιπόν, κάθε επιτυχία εύχομαι στο τραγούδι και στον Γιώργο, τον Τζορτζ Θεοδόρου, και όπως σας έχω πει, εσείς που θέλετε να τον δείτε, να τον ακούσετε να τραγουδάει ζωντανά, θα είναι εκεί στο τρίτο Bicommunal Cypriot Festival στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Κυριακή 4 του Οκτώβρη. Αυτά. Πάμε λοιπόν. Έλα Γιώργο, πρώτη φορά, πρώτο άκουσμα νομίζω, τουλάχιστον από μένα.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Dimitriou in English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πολύ ωραία, πολύ ωραία λοιπόν, αγάπη μου, και γεια σου. Και μια ανακοίνωση, πολύ ενδιαφέρον ανακοίνωση, πορεία λοιπόν, walk, από σπίτι σε σπίτι, από το ένα σπίτι στο άλλο σπίτι, από το Anastasia Lodge στο Autumn Gardens. Η πορεία αυτή θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Διανύουμε με τα πόδια την διαδρομή των 4 χιλιόμετρων από το Anastasia Lodge στο Wichmore Hill έως το Autumn Gardens στο Southgate για την ενίσχυση της Alzheimer's Society, και θα χαρούμε πολύ να συμμετάσχετε κι εσείς. Οι ένικοι, οι οικογένειες, το προσωπικό και οι φίλοι είναι όλοι

Autumn Gardens, 73 Turn Gardens, Southgate N14, 4QB. Εγγραφείτε και μάθετε περισσότερα στα www.autumn-gardens.com/join-us-in-making-a-donation. Κάντε λοιπόν τη δωρεά σας www.justgiving.com/page/from-home-to-home-work. Αυτά. Λοιπόν, θυμάστε την ημερομηνία, Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στις 1:30 εκεί στο Αναστάσια Lodge για να περπατήσουμε μαζί. Εγώ θα είμαι εκεί. Ελάτε να κάνουμε παρέα, να περπατήσουμε μαζί και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μελή Ούρης, την κυρία Αναστασία Ούρης, την Ευγενία και όλη την ομάδα που διοργανώνουν αυτό το walk, και επίσης όλο το προσωπικό εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, και ευχαριστούμε αγαπητέ κύριε Μελή για όλα. Να είστε πάντα καλά και εσείς και η οικογένεια. Θα είμαστε εκεί να κάνουμε την μέρα έτσι όμορφη και να κάνουμε παρέα για ένα καλό σκοπό. Λοιπόν, αναφέρθηκα στο όνειρο του καλού μου του φίλου George Θεοδόρου, το οποίο ακούσαμε, και είπα ότι υπάρχει ένα άλλο τραγούδι με τον ίδιο τίτλο, καινούριο τραγούδι και αυτό, το οποίο τραγουδά η Μιράντα, παρακαλώ, σε μουσική του Κύπου Χαραλάμπους. Και η στίχη είναι της αφεντιάς μου. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε.

0: όνειρο με τη Μιράντα λοιπόν. Και για να δούμε, έχουμε δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Νομίζω προλαβαίνουμε ή δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Ωραία, λοιπόν, θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και μετά θα γυρίσουμε πίσω να πούμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα. Και έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας. Να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα το τραγούδι Record of the Week είναι το τραγούδι της Άννας Βίση, Όχι Γιατί. Όχι Γιατί λοιπόν, μετά από το δελτίο ειδήσεων. Για να δούμε. Εδώ είμαστε. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων πρώτα.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: All eyes will be on New York later as Andy Burnham meets face-to-face with Donald Trump before he gives a speech to the United Nations. It's thought the Middle East, defence and AI will all be on the agenda. New figures show a record number of children in Scotland are living in temporary accommodation. Over 10,500 were classed as homeless. That's up 5% on last year. At least 11 people are injured, two of them seriously, after a gunman opened fire at a high school in Turkey. It took place earlier today in the Turgutlu district in the west of the country. The suspected shooter has been arrested. More than a third of people with hearing loss say they've avoided public transport because of accessibility barriers. The Royal National Institute of Deaf People says all customer-facing staff should get special training. Natasha Robinson's their spokesperson.
3: What we really want to see is any opportunity where people are making local transport plans or purchasing new vehicles, that they're thinking about what they can do to make their services more accessible.
2: And England bowler Mark Wood has announced his retirement from international cricket. From Radio News Hub, I'm Phil Towers.
4: Radio Works. Technology is saving Brits around 6 hours a week, according to new research from Smart Energy GB. But Abby Pope says it's not just the gadgets we use every day that make a difference.
5: While many of us love our smartphones and gadgets, some of the most useful technology actually works quietly in the background, like smart meters. If you're contacted by your energy supplier about switching out older smart meter hardware for new kit, then book in that appointment so you can keep benefiting from accurate billing and access to energy reward schemes.
6: Στον LGR, δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Εσύ με το record of the week, και αυτό θέλω να το χαρίσω σε κάποιους από εσάς τους καλούς φίλους που μας ακούτε. Θέλω να χαιρετήσω το Δήμος Continental, τον Μάριο και την Ειρήνη εκεί στο 8 Green Lanes, Palmes Green, που σας περιμένουν καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 για να σας εξυπηρετήσουν. Χαιρετώ. Και επίσης χαιρετώ τα Αστέρια και το Cleaners United. I wanted to say hello to Αστέρια and Cleaners United, all the boys and the girls. How are you? And thank you very much for your services. And I say hello to Γιώργος Αρναούτης. And I go to Mom's Bistro. Hello to everyone there. And I would like to say hello to Dimitriou in English, Panikos and the rest of the team there, τον οποίο Πανίκο είδα ψες. Ευχαριστούμε Πανίκο μου. Επίσης πιο κάτω είναι και το Νικοσία. Hello to Nicosia. Hello to Κυπρέος Cafe. And hello to Aroma. Aroma Πατήσερη. Την ομάδα όλη εκεί, τον κύριο Ανδρέα, την κυρία Μαρία, την κυρία Λίτσα, στο Wilton, hello στον Άντι και την ομάδα του εκεί, στο Παπινόντας, γεια σας παιδιά, τι κάνετε, στο Διόνυσος, στο Κουζίνα Εξπρές και τον Νάρη. Και να τους χαρίσουμε λοιπόν το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week, και ο τίτλος Όχι Γιατί. Αναβίση.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Varossi Lettings and Estates, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί, με πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών, χορηγός μου κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Πολλές ευχαριστίες. Επίσης, να χαιρετήσω την κυρία Δέσποινα στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods, όλο το προσωπικό και όλη την ομάδα εκεί, ανεξαιρέτως, και τους πελάτες, και να ευχηθώ καλές δουλειές πάντα. Εν τω μεταξύ, να χαιρετήσω και εσάς που είστε στο αμάξι, πολύ πιθανόν ο καλός μου φίλος ο Πάνος Σαββίδης να ακούει. Καλό σου απόγευμα, αγαπητέ φίλε. Και να καλωσορίσουμε και τον Τζίμι Ανδρέας, αν γύρισε από την Κύπρο ή τι πήγε Κύπρο. Το ίδιο να χαιρετήσω και τον κύριο Αδάμου Παναγή και την οικογένειά του. Ο Δώρος ο Μούλος πάντα στο αμάξι και μας ακούει. Ο κύριος Ανδρέας, ο κύριος Πέτρος, η κυρία Ανδρούλα, γεια σας, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα στον Τάσο τον Χάνα. Και να χαιρετήσω επίσης όλους εκεί στο Λούτσια. Χαιρετώ τον Γιάννη, τον Θανάση, την Κριστίνα. Καλό σας απόγευμα, αγαπητοί μου, να είστε καλά. Και επίσης απέναντι είναι το YNS. Μια καλημέρα, ένα καλό απόγευμα. Δεν στοιχίζει τίποτα. Χαιρετώ λοιπόν και επίσης τον καλό μου τον φίλο τον Γιώργο τον Μασό που με πήρε τηλέφωνο. Γεια σου Γιώργο μου, καλό απόγευμα και σε σένα και στην κυρία Ανδρούλα και στην υπόλοιπη οικογένεια, και εύχομαι όλα τα καλά του κόσμου. Όλα τα καλά του κόσμου. Λοιπόν, πάμε να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε Νίκο Οικονομόπουλο, παρακαλώ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: LGR

Πολύ όμορφα. Έχουμε 30 λεπτά στη διάθεσή μας, κυρίες και κύριοι, και θέλω σε αυτό το σημείο να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο, τον Τόνι Θεοδόρου, και όλη την ομάδα εκεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, τον πρόεδρο και τους υπόλοιπους. Θέλω να χαιρετήσω τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στον Νίκολας Πρίντες, και να τους χαρίσω και ένα τραγουδάκι. Παράξενος ο καιρός σήμερα, βγήκε ο ήλιος τώρα, είναι πολύ παράξενο. Λοιπόν, τι λέτε να πάρουμε ένα τροχόσπιτο και να κάνουμε βόλτα, ε? Γιώργος Μιχαλισλής, έλα Γιώργο, πάμε, φύγαμε.

αλλάζει. Ακούστε κυρίες και κύριοι τι γίνεται μετά από μένα. Σε, για να δούμε, 24-25 λεπτά περίπου έχουμε δελτίο ειδήσιο. Μετά το δελτίο ειδήσιο εδώ 4 με 7 Drive Time για Αντρέας Μιχαηλίδης, θα είναι μαζί σας. 7 με 10 Σκάνδαλος, Κατερίνα Νεοκλέους. 10 με 1 Non-Stop Ελληνικές Επιτυχίες στον LGR. Και μετά συνεχίζονται οι επιτυχίες μέχρι και το πρωί αύριο της Τετάρτης. Εμείς θα είμαστε μαζί, κυρίες και κύριοι, αύριο Τετάρτη, ώρα Λονδίνου 10. 10 με 1 λοιπόν, ώρα Λονδίνου, να είστε μαζί μου και υπόσχομαι, ναι, θα περάσουμε καλά. Τρεις ωρίτσες μαζί, εδώ, να διασκεδάσουμε και να ενημερωθούμε. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι από την καλή μου τη φίλη την Έλενα Χατσιαυξέντη, καινούργιο τραγούδι, νέο τραγούδι, διασκευή δηλαδή ενός παλιού τραγουδιού κανονικά, αλλά με μια θαυμάσια ερμηνεία. Είναι καταπληκτική καλλιτέχνης η Έλενα, έχει θαυμάσια φωνή, πολύ καλή φωνή και τι άλλο να πούμε, επαγγελματίας που λέμε. Λοιπόν, τι τα θέλεις τα λόγια, τι τα θέλεις τα λόγια, δεν χρειάζονται τα λόγια, οι πράξεις και μια ματιά λέει πολλά. Πάμε, Έλενα μου, εδώ.

0: Αυτά για σήμερα. Καλή μου φίλε ακροατές, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, όλους εσάς που επικοινωνήσατε. Ευχαριστώ για τα καλά σας τα λόγια. Α, ευχηθώ να περάσουμε καλά την υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα μας. Να έχουμε μια πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα και νύχτα. Και να τα πούμε αύριο. Εγώ και εσείς θα είμαστε μαζί αύριο στις 10 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1. Είναι Τετάρτη αύριο. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο και πολύ αγάπη. Να δίνουμε αγάπη και να παίρνουμε αγάπη. Αυτά. Εγώ σας αγαπώ. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

την ώρα συντονισμένοι εδώ μαζί μας στους 103,3 στα FM. Αντρέας Μιχαηλίδης στα DEX μέχρι και τις 7 παρέα με τις μεγαλύτερες πιο καυτές επιτυχίες. Oh yes! This is London's number one official Greek music FM station. Δυναμώστε εντάσεις. Καινούρια τραγούδια έρχονται.

0: Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Yeah, πάμε εδώ στο ρυθμό. Just coming up to 20 minutes to 5. London Greek Radio taking you through right here on the drive time.

DNA. Το δικό μου DNA. Εδώ κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 4 με 7 Μιχαηλίδη στα τεξ. Dedication request coming up. Big shout out εδώ σε Μελίνα, Κριστιάνα, Σοφία. All waiting with their mom, Mariana. Having an LGR party in the car, λέει εδώ. Να είστε καλά, παιδιά. Next one's for you.

Για πάμε εδώ στο ρυθμό. 14 λεπτά μετά τις 5. Πολύ μουσική, λίγο μπλα μπλα. Να πούμε ένα γεια στον φίλο μας τον Κώστα που το αφιερώνει στην Τάνια, αλλά εδώ που γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της. Χρόνια σου πολλά. Να πούμε και ένα γεια στον Σταμάτη, στον Πέτρο, στην Ιουλία, στην Έλενα, στην Μαρία, στην όλη παρέα που διασκεδάζουν εδώ μαζί μας. Να είστε καλά, παιδιά. Όπου και αν είστε αυτή την ώρα συντονισμένοι εδώ.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR. Στο LGR.
1: Για να πάμε εδώ, Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR μέχρι και τις 7 παρέα. Συνεχίζουμε εδώ τη μουσική μας εκπομπή.

0: Πάμε εδώ στο ρυθμό. Οι μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες παίζουν δυνατά όμως με τον Αντρέα Μιχαηλίδη εδώ στους 103,3 στα FM. Δυναμώστε εντάσεις όπου κι αν είστε.
1: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020-8881-2229 to book, or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU, or email us on cycc6363@gmail.com.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: έγινε Best of Luck. Το σημάδι σημαίνει London as well.
1: Ακούτε τον Ανδρέα Μιχαηλίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου εδώ χτυπά.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να καθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
0: Looking for the right secondary school for your child?

0: Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Ήρθε η ώρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας από τις 4 μέχρι και τις 7. Εγώ θα σβήσω με τη μουσική μέχρι τις 7 και τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα. Keep it London Greek Radio. Right here, 103.3 FM. Τα λέμε αύριο.

0: απόσπαστο κομμάτι της ζωής σου. LGR. Ο ρυθμός της καρδιάς σου.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Cocorico Italiano restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. 7:30 ώρα είναι. And on Tuesday night, you know what that means. It's scandalous time. Καταλήνω κλαίος εδώ μαζί σας, παρέα σας, συντροφιά σας, μέχρι 10 η ώρα. Bring you all the biggest tunes right here on LGR FM and digital. Keep it locked.

0: ένα και μοναδικό.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: στο ναι. Για σένα θα πεθάνω αμάν αμάν ναι.
1: You're listening to London Greek Radio, keeping you in tune with the best in Greek music.
2: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου και αν είστε.

Now, particularly this year, we've had some Nishotika. Those are classic sounds, but with sort of modern production, we've had some songs coming in. So we're going to have a little listen to a couple of modern day Nishotika. Babis Voros up next for you. This one, Nishotisamo. Με αυτό το τραγουδάκι χαιρετούμε το Ηλία Γεωργίου που μας κάνει παρέα σήμερα και το αφιερώνει στους φίλους του, ειδικά για το Κονίλιες, το κινητικό εκεί στο Άγιο Δημητρίου και στην οικογένειά του.

0: έτσι λίγο modern μισοδικά. Puppy Sporters, νησιώτικα μου, νησιώτησα μου, Κέλλη και Λυγίδου, μ' αγαπάς, αγαπώ. Και μόλις το αλεύθερης πάντα ζεις, λεμονιά μου.
1: LGI. Ήταν, είναι και θα είναι ο σταθμός της παροικίας.

0: Με μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793 054 981 or message at Hamos Live on Instagram.
4: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Arjiriviz Law, Plus Properties and Pi Media.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ξέρω, σε βλέπω, σε νιώθω, μα πώς σε λένε. Σε βλέπω γυμνή, μα δεν ξέρω το πώς σε λένε. Τα χείλη μου αγγίξαν τα χείλη σου, πώς σε λένε.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: This is LGR.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Looking for the right secondary school for your child?

0: facilities, meet their dedicated team, and hear directly from head teacher, Ms. Christoffi. Find out how we help every student succeed by booking your spot now at laurelparkschool.co.uk or join them on the night. Together, they empower every student to learn, persevere, and succeed. Experience everything Laurel Park School has to offer.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. This is LGR.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά. LGR.